0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει Βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Burgh παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό,

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει, κυκλοφορεί.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Πόνο σκυλά και έτσι χρόνια μετά που θα είμαι μεγάλος με άσπρα μαλλιά. Μπορεί να πετάξω στο φεγγάρι να ράξω, μα ακόμα

ζεστογράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νησταγμένη θα σκεφτεί.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά. Ο χρόνος έλεγες ποτέ δεν φτάνει.

απόψη 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Τριαντάφυλλο, εσύ?
1: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
2: Ναι, αλλά όταν μαραθώ?
1: Τότε...

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικη μικρή ερωμένη. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι, Γιέστερντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα,

Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδερφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Η ώρα είναι 5.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μαθητής κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ

0: πεις, μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Έμπνευση 107 FM.

έβλεπα το πιο όμορφο μπουκάλι που σταματάει στο πρόσωπό μας το καιρό. Κι εγώ της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα, φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίει.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστραπές. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλό

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σ' ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του.

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το που κάνει.

ο φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Καλά, εδώ μπαίνουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς της μέρας, με δυσκολία. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, με λίγη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά. Όμως...
1: Είχε λίγη ψύχρα πάντως χθες το βράδυ.
0: Ναι, έχει αλλάξει λίγο καιρός, ελάχιστα. Ναι. Όμως, όπως λέγαμε και χθες, περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Θα φτάσουν, θα έχουμε 35 άρια.
1: Ναι, και βάλε.
0: Και βάλε.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με το σχήμα λόγου ή αλλιώς το τραγούδι. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Λάβαινε τη Μαχαιρίτσα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Αντώνης Βαρδής. Μελωδία στην παρέα σας.

0: Είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Χωρίς αναπνοή, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 4 η ώρα.
1: Και δυστυχώς, άλλο ένα πρωινό που ξυπνάμε και κοντεύει να γίνει πραγματικά κανονικότητα, όπως λένε και τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Η δολοφονία μιας γυναίκας από τον άντρα της, είτε είναι στην Δράμα, όπως η χθεσινό βραδινή ιστορία, είτε στο Ηρόκλειο, είτε στην Καλαμάτα. Άνθρωποι που με πολύ μεγάλη έτσι σφοδρότητα δολοφονούν τις συζύγους τους, αφήνουν παιδιά τα οποία είτε κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο, είτε βρίσκουν τις μητέρες τους νεκρές, όπως χθες το βράδυ στη Δράμα που τη βρήκε το παιδάκι της. Αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά και μετά καθόμαστε και συζητάμε χρόνια τώρα για το αν πρέπει να λέγονται γυναικοκτονίες ή να μην λέγονται γυναικοκτονίες. Και από πίσω υπάρχουν αυτά τα τέρατα που θερίζουν τις γυναίκες. Και επίσης γίνει και μία άλλη μετατόπιση, ότι κάποτε η ελληνική κοινωνία ήθελε στο παιδί σου να το προστατεύσει με κάποιον. Τώρα πια είναι τέτοια η αποκτήνωση αυτών των ανθρώπων που ξέρουν ότι θα κάνουν κάτι και αυτοκτονούν μετά, αφήνοντας παιδιά. Καλά, προφανώς το έγκλημα είναι το πρώτο, έτσι, η αφαίρεση της ζωής. Αλλά μετά αφήνουν παιδιά στο έλεος του Θεού. Δεν ξέρει κανείς ποιος θα τα πάρει, ποιος θα μεγαλώσει, τι θα γίνουν. Το ερώτημα είναι πάντα το ίδιο. Αν θέλετε να αυτοκτονήσετε, γιατί δεν αυτοκτονείτε πριν τη σκοτώσετε, πραγματικά.
0: Και ακόμα συζητάμε το αν υπάρχει λέξη, αν υπάρχει λόγος να έχουμε αυτή τη λέξη.
1: Αλλά δεν αστεία πράγματα σε αυτήν την κοινωνία.
0: Καλημέρα, μελωδία. 7 και 16 η ώρα. Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου. Η νύχτα με τα ενίγματα. Στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 7 και 20 έχει πάει η ώρα. Τώρα στα υπόλοιπα τη ημέρα, να σταθούμε και λίγο στον πόλεμο στο Ιράν. Υπογράφηκε τελικά η συμφωνία ηλεκτρονικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό μαθαίνουμε. Θα βγει και θα δημοσιοποιηθεί και το κείμενο.
1: Εννοείται.
0: Λένε.
1: Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά τις αναλύσεις.
0: Πριν την επίσημη τελετή υπογραφής που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Το κείμενο θα διαρρεύσει εντός εισαγωγικών.
1: Θα δοθεί στη δημοσιότητα.
0: Θα δοθεί στη δημοσιότητα, σωστά. Και.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, βέβαια, το Ισραήλ δεν πολύ είναι χαρούμενο.
0: Όχι. Κρατάει αποστάσεις.
1: Μέχρι τώρα.
0: Κρατάει αποστάσεις, διαφωνεί, λέει δεν συμφωνούμε πάντα.
1: Εντάξει, ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Έτσι και με τον Τραμπ. Με το ότι μία χαίρεται, μία κλαίει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Την αλλαγή συναισθημάτων, μία απειλή. Οπότε, ναι, μάλλον περιμένουν.
0: Και
1: όπως περιμένουμε κι εμείς.
0: Ναι, στη συμφωνία θα υπάρχουν τα δύο ακαθόδη θέματα. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούζ, με ποιο καθεστώς θα λειτουργήσουν, και το άλλο είναι η δέσμευση της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Περιμένουμε όλοι το κείμενο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί. Αν έχει συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, ακριβώς. 7 και 21 η ώρα, συνεχίζουμε το μεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη. Το τραγούδι Έρωτας Αρχάγγελος.

0: διγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς η ώρα έχει πάει 7 και 24. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Barilla και συγκεκριμένα το Basil Bar by Pesto Barilla, που επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Τι παίζει εκεί? Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία, δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Έχουμε ραντεβού 19 και 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Βγαίνουμε στους δρόμους, βρίσκουμε το Basil Bar και έτσι ζούμε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Barilla.
2: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν ακούτε φυσικό αέριο και σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, όχι, είναι λάθος. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
1: Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
6: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
8: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πώς θα πάνε.
9: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
10: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
9: 9.300 ευρώ.
10: Και αν τα κερδίσεις...
11: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
10: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 9.300 ευρώ.
10: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα.
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτεύγεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην Καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
18: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
0: Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
19: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Φύγε και άσε με μοναχό, που βλέπω να πληθαίνει απάνω η νύχτα και βαθιά να γίνονται τα χάη, ούτε του πόνου η θύμηση σε λίγο πια δεμένη. Κι είμαι άνθος που φιλορροεί στο χέρι σου και πάει. Φύγε. Η καρδιά μου νοσταλγεί. Κώστας Καριωτάκης.
22: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
23: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
22: πάντα έντεχνα.
23: Κάτι να γυαλίζει.
22: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 3η 16 Ιουνίου, σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μα, το μεγάλο μα παιχνίδι, την Παρασκευή που μα έρχεται λίγο μετά τι 4 το απόγευμα. Έχουμε την κλήρωσή μα. Και έτσι, ένα ή μία από εσά θα κερδίσει αυτή τη φορά 9.300 ευρώ. Σημειώστε το ποσό, γιατί θα το χρειαστείτε στο παιχνίδι, το οποίο παίζεται ω εξή. Στέλνετε το μήνυμά σα στο 19.600 γράφοντα win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι τι 4 εμεί περιμένουμε τα μηνύματά σα. Λίγο μετά τι 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό και αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση, γιατί αλλιώς χάνετε την ευκαιρία. Δεύτερον, να πείτε στη μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα κοστίζει. Το είπαμε αυτό και κάθε μήνα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 9.300 ευρώ, σημειώστε τον αριθμό και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Χριστίνα Γκόλια. Μια νέα φωνή και τη διασκευή. Και το remix εδώ, στο γνωστό τραγούδι του Ατίκ. Ζητάτε να σας πω. 7 και 3.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 16 Ιουνίου.
1: Και πάμε
0: τώρα σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Ναι, που έρχεται, δηλαδή είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία την οποία παίρνει ένας δήμος Σερβίων, ο οποίος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να κρατήσει και τις νέες δυνάμεις στον τόπο του και να μην δει το χωριό, τα χωριά τέλος πάντων.
0: Να ερημώνει.
1: Να ερημώνει, να μαραζώνουν. Λοιπόν, υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Η

0: να κάνει αυτό το βήμα, χρειάζεται να ξέρει ότι θα υπάρχουν δομές κοντά στο χωριό, στο νομό εκεί.
1: Βέβαια.
0: Με νοσοκομεία καλά που θα δουλεύουν καλά. Να υπάρχει μια γενικότερη αποκέντρωση.
1: Ναι. Σκέφτεσαι ότι στην Αθήνα αυτά τα χρήματα, τα 5 και τα 10 χιλιάδες ευρώ, φτάνουν περίπου για να γεννήσεις ένα παιδί.
0: Το πολύ.
1: Περίπου, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, η επαρχία δεν, και τα χωριά δεν θα ζωντανέψουν με 15.000 ευρώ ή με 20 ή με 25. Γιατί θα ζωντανέψουν αν υπάρχουν διαπιστεύσεις, ότι τέλος πάντων διαβεβαιώσεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να τα καταφέρουν εκεί και ότι δεν θα χρειάζεται να κάνουν άπειρα χιλιόμετρα κάθε μέρα για να βρουν ένα φαρμακείο, για να πάνε σχολείο τα παιδιά τους, για να βρουν ένα παιδίατρο. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με τον Βασίλη Καζούλη και τον Ανίσουν Άγγελος. Το πρωινό της Τρίτης όλα αυτά, 7:43.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 7 και 46 ώρα. Εσάς σας έχουν αρχίσει τα κουνούπια έτσι να σας επισκέπτονται?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην
0: ακόμα και να έχετε σίτα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι χειρότερο. Να έχει ναι. σίτα και να μπαίνει το κουνούπι μέσα.
1: Εντάξει, κυκλοφορείς. Εμένα, καταρχάς, υπάρχει κατοικίδιο κουνούπι στο αυτοκίνητό μου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Συμβιώνουμε. Του λέω σήμερα θα φας, δεν θα φας, είναι. Θα κουνηθείς, θα κρυφτείς κάπου εκεί στα σκοτεινά που κρύβεται μέσα στα ντουλαπάκια. Δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως με τσιπάει ακόμα και στο αυτοκίνητο κουνούπι. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει έρθει η εποχή τους. Όταν βλέπεις αυτά τα ρεπορτάζ στα site για το φυτό που, με το δυνατό άρωμα που κρατά μακριά τα κουνούπια, τι να κάνετε τρία βήματα για να μην έχετε κουνούπια στο μπαλκόνι.
0: Έχουμε μπει στην εποχή.
1: Εν τω μεταξύ, πραγματικά θέλω να μαζέψω όλο αυτό το φυτό. Ποιο είναι αυτό το φυτό που κρατάει τα κουνούπια μακριά μου? Είναι το κόκκινο άγριο θυμάρι.
0: Άντε βρες το τώρα.
1: Όχι, και να το βρεις. Θέλω αλήθεια, πιστεύετε ότι τα κουνούπια που έχουν εκπαιδευτεί να αντέχουν ό,τι πιο ισχυρό χημικό βάζουμε πάνω μας? Δηλαδή το βάζεις σε μια περιοχή και σου λέει «Α, εδώ πέρα μυρίζει, πάμε λίγο πιο δίπλα». Μπορούν με το κόκκινο άγριο θυμάρι να φύγουν. Τα ίδια λέμε και για τους βασιλικούς και για όλα αυτά που κάνουμε στον

0: Λοιπόν, και μετά γινόμαστε τούμπανο. Μας γαζώνουν αριστερά.
1: Μπορεί να βοηθάει λίγο.
0: Μπορεί λίγο. Να βοηθάει λίγο να φτιάξει τον μπαλκόνι σου.
1: Ναι, εκτός
0: να κάνεις παρτέρι.
1: Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις φαρμακευτικά, έτσι, διάφορες χημίες, μπορεί αυτό να βοηθάει λίγο. Που κι εγώ το αμφισβητώ.
0: Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις χημικά, απλώς θα πάρεις απόφαση ότι αν σε τσιμπάνε τα κουνούπια, ότι θα ζήσεις με τα πόδια τούμπανο και τα χέρια και αυτό που κοπανιέσαι, που κάθονται όλοι. Αυτοί που δεν τους τρώνε τα κουνούπια είναι κανονικά, συζητάνε σε ένα τραπέζι.
1: Mm-hmm. Και αυτόν που τον τρώει
0: είναι κουνούπια που κουνάει χέρια, πόδια, χτυπιέται, βαράει, ξύνεται.
1: Ναι. Εσείς θυμάστε τη δεκαετία του 80 να σας αλείφουν με ξύδι, ας πούμε. Θυμάστε αυτό, εσείς το έχετε ζήσει.
0: Μας βάζανε πετρέλαιο για τις ψήρες. Ας την έμεσα τώρα. Ποιο ξύδι, εννοείται. Και βασιλικό. Και όταν μας, νομίζω, όταν πριν είμαι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου κάνει έτσι το πόδι με ένα κλαράκι βασιλικό.
1: Άλλες εποχές τότε. Συνεχίζουμε με το τραγούδι Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας, 7:48 η ώρα. Καλημέρα.

0: κοιμηθείς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 παρά 10 η ώρα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα θέλαμε να μιλήσουμε και για το τι συμβαίνει με το κυκλοφοριακό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες προτάσεις για να μαζευτεί το χάος στον Κηφισό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε αν θα αποδώσουν.
2: Θα ζούμε.
1: Ούτε θα το γνωρίζουμε.
2: Ωραία.
1: Ακόμα. Αλλά θα πούμε λεπτομέρειες μετά.
2: Okay. Μετά από έχει και κίνηση για να δούμε να τα συνδέσουμε.
1: Βεβαίως έχουμε και κίνηση στις 8 ακριβώς προς το παρόν. Η Ντομένικα και το Μέσα στη Βουή του Δρόμου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Telecom. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρουμε ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Telecom λοιπόν δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Καλοκαίρι 2026.
9: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
8: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
10: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
11: Bigger, better, spookier.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
13: Η ώρα είναι 8. Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: SMK Group.
15: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
14: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
15: λειτουργικότητας και αισθητικής.
14: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
15: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
14: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
15: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
14: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
15: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
15: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
14: SMK Group. Το μέλλον.
16: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
17: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
18: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 6 ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις αλλαγές που περιμένουμε να γίνουν στον Κηφισό για να λυθεί ή να αντιμετωπιστεί έστω και όπως το κυκλοφοριακό. Διαβάζουμε λεπτομέρειες στο σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη στο πρώτο θέμα.
1: Και τον Ιούνιο. Fast track.
0: Ναι, ναι. Τον Ιούνιο λέει θα έχουμε τις υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στους Καραμαγκά.
1: Θα είναι όντως fast track.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Track θα είναι σίγουρα. Fast θα είναι.
0: Αν πέσουν οι υπογραφές τον Ιούνιο, θα χρειαστούμε κάποια χρόνια. Στο τέλος του 26 θα έχουμε μια νέα λωρίδα εξόδου από Αττική Οδό προς Λαμία, 150 μέτρα λίγο πιο κάτω.
1: Okay.
0: Άρα κάτι είναι
1: όντως
0: και αυτό.
1: Όντως είναι fast.
0: Ναι. Έχουμε μια δημιουργία ενός αντικυφισού, δηλαδή ενός παράλληλου δρόμου για βαρέα οχήματα. Συντονισμός. Θα έχουμε και συντονισμό ωραρίων με το λιμάνι του Πειραιά και επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη, Ραφίνα και Λαύριο. Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Εμείς θα συντονιστούμε με το λιμάνι του Πειραιά ή τα μέσα, τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα γίνει, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες και μετά, αν θέλετε. Αλλά το ρεπορτάζ είναι πολύ μεγάλο, ναι.
1: Γιατί μπορεί και αυτοί να μην τις ξέρουν ακόμα. Είναι πολύ ωραίες οι μακέτες πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι,
1: η εφαρμογή τους θέλω να δω πώς θα γίνει.
0: Επίσης, δεν βλέπουμε κάποιο σχέδιο για τη δημιουργία κάποιας γραμμής κατά μήκος του Κηφισού.
1: Γραμμής, έτσι και δεν θα ζούμε εμείς και να χαραχτεί τώρα. Δεν θα ζούμε να την πάρουμε ποτέ.
0: Μέσα μαζικής μεταφοράς που να καλύπτουν αυτή τη διαδρομή, δυστυχώς.
1: Ναι. Πάρε το fast track τώρα και.
0: Και συνεχίζουμε. Στον Αγγέλο τα μπουζούκια, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 7 η ώρα.

0: Ένα από τα νέα τραγούδια της Ελεονόρας με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη, τη μουσική του Γκοτιέ. Το τραγούδι λέγεται «Σε ερωτεύομαι». 8 και 4 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς σε λίγες μέρες, την Παρασκευή που μας έρχεται, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η Μέρη κάνει την κλήρωση την Παρασκευή λίγο μετά τις 4. Κλήρωνε ένα μήνυμα. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 9.300 ευρώ.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι. Καλή επιτυχία. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με την Πόπη Αστεριάδη. Και το σκληρό μου αγόρι.

0: την ταινία Ιταλίδα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό. Τρίτης, εξελίξεις τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά μας.
1: Εντάξει, θα έχουμε ξαναπεί αυτά, ναι. Ότι εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν διάφοροι κλάδοι, για τους ελέγχους της φορείας, της ΑΔΕ. Και επειδή καλοκαιριάζει και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν έρθει προσκλητήρια, mail.
0: Ωστόσο, πάμε καλά στη συλλογή φόρων, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, υπάρχουν αποτελέσματα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τα POS. Έτσι λένε, ή τα στοιχεία επισήμως. Αλλά δεν χορταίνουμε, θέλουμε κι άλλα.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιοι μπαίνουν λοιπόν στο μικροσκόπιο?
1: Το θέμα δεν είναι αν χορταίνουμε. Το θέμα είναι αν υπάρχουν κλάδοι που εξαιρούνται από τη φορολογία. Αν ναι. Υπάρχουν κλάδοι που δεν πληρώνουν φόρους σε σχέση με εμάς. Ναι, προφανώς. Και αυτούς μάλλον που βάζουν αυτή τη φορά στο στόχαστρο είναι οι άνθρωποι γύρω από τις βαφτίσεις, γύρω από τους γάμους, τα συνεργεία των αυτοκινήτων. Δηλαδή φαίνεται ότι όλα αυτά που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, όπως γράφει το πρώτο θέμα εδώ.
0: Οι παροχές δηλαδή.
1: Ναι, οι παροχές, γιατί πάμε για. Επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά και σε εκλογές, τώρα θα είναι κοντά στη ΔΕΘ, θα είναι λίγο πιο μακριά. Πάντως νομοτελειακά έρχονται εκλογές. Κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό.
0: Άρα για να δώσουμε περισσότερα πρέπει να πάρουμε περισσότερα.
1: Πρέπει να έχουμε έσοδα. Δεν πρέπει να την γλιτώνει κανείς. Ναι. Λοιπόν, οπότε στο επίκεντρο βρίσκεται τώρα η επέκταση όλου αυτού του ψηφιακού πελατολογίου που αφορά στους γάμους, στις βαφτίσεις γενικά. Ξενοδοχεία, catering, άνθρωποι που φτιάχνουν τα μπομπονιέρες, ρούχα, οτιδήποτε έχει να κάνει με τους γάμους, τα τραπέζια, τις ενοικιάσεις, τα ηχητικά. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα γάμο, πόσα πράγματα έχει να φροντίσει ένας άνθρωπος. Πάρτε αυτή λοιπόν τη λίστα.
0: Ακόμα και κομμώσεις, μακιγιέρ, λέει, ζαχαροπλαστεία.
1: Βέβαια, οι επιχειρήσεις που νοικιάζουν εξοπλισμό. Όλα αυτά θα γίνονται διασταυρώσεις ηλεκτρονικής. Σου λέει εδώ εσύ, παιδί μου, παντρεύτηκες μάλιστα. Πού παντρεύτηκες εκεί? Με
0: για
1: τι,
0: να δω
1: τι
0: λίγο.
1: Μουσική παίξατε, τι φάγατε.
0: Για να δω λίγο και τα social media σου.
1: Ναι, για να δω όλα αυτά που λες, που δηλώνεται, υπάρχει μια ανακολουθία.
0: Φωτογραφίες και βίντεο, λέει, που θα αναρτώνται από τους ίδιους τους καλεσμένους μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά στις διασταυρώσεις.
1: Α, πρώτα θα τις δει το ζευγάρι, όπως γίνεται. Θα τις στέλνει ο φωτογράφος πρώτος στο ζευγάρι να διαλέγει.
0: Πρέπει όλοι να φαίνονται πολύ φτωχά.
1: Λοιπόν, πολύ ποιο λιτά. Θα μπει στην κορνίζα και μετά τα υπόλοιπα τα στέλνει στην ΑΔΕ. Ό,τι περισσεύει από αυτές τις χιλιάδες φωτογραφίες που τραβιούνται σε ένα γάμο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Η Ελευθερία Βανιτάκη, δυνατά από τη δεκαετία του 90. Μια ιστορική ζωντανή ηχογράφηση εδώ στο Θέατρο Βράχων. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 23 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή, διότι υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε στο 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και σήμερα την C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Έχουμε ένα διαγωνισμό για σας. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. Άλλη μια τη διεύθυνση play, παπάκι, at δηλαδή, frontstage.gr και στο θέμα γράφουμε μελωδία, εισιτήρια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέει.

0: και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Τώρα που η νύχτα πύκνωσε και γέρνει το φεγγάρι, που ένα γόρι ξαγρυπνάει για το χατήρι σου, που το σκοτάδι υγιής φορεί και ο ουρανός τη χάρη, έβγα φεγγαροπρόσωπη στο παραθύρι σου. Έβγα και γλυκοπότησε λουλούδια μαραμένα, και αν έχεις τάλαπο νεσιά μες στην καρδούλα σου, λυπήσουμε και δώστη να σε χείλη διψασμένα, να αναστηθώ σαν λούλουδο με τη δροσούλα σου. Πατινάδα, Αργύρης Εφταλιώτης.
8: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Οι έρωτες είναι, σε νιώσα μέσα μου παντού.
8: Πάντα έντεχνα.
9: Στο τσιγάρο που κρατώ.
8: Πάντα μελωδία.

0: Τάνια Τσανακλείδου, θυμίζουμε 12 Ιουλίου η μεγάλη μας συναυλία στο Λυκαβητό. Η Τάνια θα τραγουδήσει, η Γιάννη Σπανό δεν θα είναι μόνη της, θα είναι μαζί της και η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη που θα τον τιμήσουμε εκείνη τη βραδιά 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Και εισιτήρια φυσικά προπολούνται, πρέπει να τα προλάβετε. Πάμε να παίξουμε τώρα, διότι είναι ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Έχουμε φτιάξει το μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει τις 4. Mm-hmm. Είτε με προσπάθεια είτε κατά τύχη, αλλά τις έχετε βρει.
1: Τέλος πάντων, τις βρήκατε.
0: Και έχει μείνει μόνο μία φωνή.
1: Που δεν θα τη βρείτε λοιπόν ποτέ, εδώ θα είμαστε. Δηλαδή, θα πεθάνουμε και εκεί θα ψάχνουμε τη φωνή.
0: Μία φωνή έχει μείνει.
1: Μία.
0: Για να δούμε, θα τη βρει η φίλη μας η Ειρήνη.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
3: Καλό.
0: Ειρήνη, εσύ?
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ειρήνη, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
3: Α, μάλιστα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ενθουσιασμό βλέπω.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Όχι, κοιμόμουν.
0: Όχι, ξυπνήσαμε.
3: Ναι, συγγνώμη, έχω ένα μωράκι.
1: Εμείς συγγνώμη.
0: Αμάν, και σε πήραμε πρωί.
1: Πόσο είναι το μωρό?
3: Είναι σχεδόν 2.
0: Να σου ζήσει.
1: Καλά, τέλειο.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ειρήνη,
3: ευχαριστώ.
0: Έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε?
3: Ναι. Λέω μήπως είναι ο Θοδωρής Αθερίδης.
0: Μισό λεπτό, δεν το πούμε έτσι.
1: Κάνω το μηχάνημα.
0: Πρώτα να ακούσουμε το μοντάζ.
1: Πρέπει να γίνω μηχάνημα.
3: Ναι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
2: μελωδία.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε?
3: Θοδωρής Αθερίδης.
0: Να το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Ειρήνη.
3: Ναι.
0: Λάθος. Δυστυχώς.
3: Αχ, τι κρίμα.
0: Μέχρι να βρεθεί όμως η φωνή, σε περιμένουμε να παίξεις ξανά, όποτε θέλεις.
3: Εντάξει.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, μωρό.
3: Γεια, γεια. Ευχαριστώ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πάει και η Ειρήνη. Άνθρωπος δεν θα μείνει.
0: Θυμίζουμε το πρώτο πάντα το λέει Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ψάχνουμε τη λέξη έντεχνα. Αυτή τη φωνή ψάχνουμε. Το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης. Και τη λέξη μελωδία τη μοιράζονται ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα? Αν βρείτε τη φωνή αυτή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεπιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί θα ακούσετε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε και εμείς σας τηλεφωνούμε, αφού δηλώσετε συμμετοχή, για να παίξουμε μαζί στον αέρα.
1: Θα ακούτε από το πρωί που θα ξυπνάτε. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Σαν μάντρα, έτσι.
1: Σαν μάντρα, πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου, 9 παρά 20 ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 47 η ώρα. Πάμε να μιλήσουμε για συμβουλές διατροφής, έτσι όπως τις βρίσκουμε στο περιοδικό Γαστρονόμος.
1: Τον είδα τον Γαστρονόμο, ροζ και στρουμπουλός, δεν πρόλαβα να το διαβάσω βέβαια γιατί έλειπα, αλλά εκεί είναι αυτό το κομμάτι τώρα, ναι, μάλιστα. Ναι.
0: Μιλούν πολλοί ειδικοί για τη σωστή διατροφή. Mm-hmm. Η κυρία, πολύ διάσημη, η κυρία Τριχοπούλου, τι λέει, μάθαμε τώρα όλοι να πίνουμε τσάι και μάτσα. Στην Ελλάδα έχουμε τα αφεψίματα σιδερίτη, δίκταμο, χαμομήλι, φασκόμηλο και άλλα πολλά που είναι πολύ ωφέλιμα. Και πρέπει να

0: Ματήσουμε να λέμε τον Σιδερίτη τσάι του βουνού. Ξέρετε, λέει, ότι τον Σιδερίτη τον κατοχύρωσαν οι Βούλγαροι πλέον. Σιδερίτη είναι βουλγαρικό προϊόν γεωγραφική προέλευση.
1: Ναι.
0: Επίσης.
1: Δηλαδή, ο Σιδερίτη είναι το τσάι που πίνουμε αυτό με τα.
0: Το τσάι του βουνού, ναι.
1: Με τα κίτρινα λουλουδάκια. Ναι. Ωραία.
0: Μια άλλη δικόση. Η κυρία Μαγρυπλή, τι λέει, ότι έχει μειωθεί ανησυχητικά η κατανάλωση του γιαουρτιού. Είτε μιλάμε για πρόβιο, είτε για γελαδινό ή για κατσικίσιο.
1: Μα εγώ όλα τα βλέπω και επεκτείνονται
0: στο ράφι, ναι.
1: Στο ράφι με τα προϊόντα. Είναι όλο και απλώνονται τα γιαουρτάκια. Εγώ ίσα που θεωρώ ότι τρώμε αρκετό γιαουρτί. Όχι.
0: Ναι. Πρέπει, λέει, okay, να προσέχουμε ο κύριο Μπαλαμπάνη.
1: Ναι.
0: Τώρα, ότι εστιάζουμε υπερβολικά σε μεμονωμένα συστατικά, δηλαδή λέμε, βλέπουμε ένα προϊόν που λέει χωρίς λιπαρά, ναι, ή χωρίς χοληστερόλη ή light, και χάνουμε τη
1: ή χωρίς καφείνη, χωρίς, ναι, ζάχαρη, ναι,
0: χάνουμε τότε τη συνολική εικόνα της διατροφής, ναι, δηλαδή πολλά προϊόντα που προωθήθηκαν ως υγιεινά για την καρδιά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι υπερεπεξεργασμένα, πλούσια σε ζάχαρη ή χαμηλής διατροφικής ποιότητας.
1: Επίσης, για να καταφέρουν να είναι, να τρώγονται, ναι, χωρίς να έχουν όλα αυτά τα μπελάκια επάνω, χωρίς το τάδε το δίνα, μπορεί πράγματι να είναι τόσο επεξεργασμένα που να κάνουν περισσότερο κακό από το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουν μέσα ένα συστατικό το οποίο προβάλλουν.
0: Για εσάς που είστε τώρα στην παρέα μας, μεταφέρουμε συμβουλές από ειδικούς στο ποιοτικό γαστρονόμο, συμβουλές σωστής διατροφής.
1: Ναι.
0: Όσο, λέει, πιο σκουρόχρωμη είναι, οπα, η σάρκα του ψαριού, τόσο πλουσιότερο είναι αυτό σε καλά λιπαρά.
1: Μάλιστα.
0: Τα λιπαρά ψάρια είναι καλύτερο να τα καταναλώνουμε ψητά ή κατσαρόλας και όχι τηγανιτά. Γιατί τα έλαια αλλοιώνονται στις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Δηλαδή σκούρα
0: και
1: είναι,
0: αλλάζει η δομή των οξιών.
1: Όπως τα βλέπω εγώ τώρα, τα θυμάμαι, η σαρδέλα, το σαφρίδι, ο κολλιός, δηλαδή αυτά, ναι, που πιάνω, ξέρω.
0: Αν τηγανίσουμε ψάρια, χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο.
1: Ναι.
0: Λένε επίσης.
1: Μόνο ελαιόλαδο, Θα μας τυχήσει το ψάρι.
0: Κάτι άλλο τώρα που καταρρύπτει άλλους μύθους. Παλιά έλεγαν ότι πρέπει να τρως πολλά μικρά γεύματα και ανά 3-4 ώρες για να είσαι λεπτός.
1: Τώρα τι πρέπει να τρώμε?
0: Το να τρώει κανείς λίγο και λιγότερο συχνά είναι πιο υγιές.
1: Καλά, δηλαδή στο λίγο καταλήγουμε, στο, ναι, να μην τρώμε καθόλου.
0: Γιατί, λέει, αυτές
1: ξέρω και εγώ να δυνατίζω.
0: Οι παλιές συμβουλές, αυτά τα λέει ο κύριος Στρατάκης.
1: Κύριε Στρατάκη, σας παρακαλώ.
0: Οι παλιές συμβουλές για διακεκομένη διατροφή, με πολλά μικρά γεύματα δηλαδή, ανά τις 4 ώρες, οδήγησαν σήμερα το 1 τρίτο των ενηλίκων να έχουν προδιαβήτη ή σοβαρή παχυσαρκία.
1: Δηλαδή, κάτσαμε τόσα χρόνια να μάθουμε πολλά γεύματα πολύ συχνά. Και τώρα τι λέει, λίγα γεύματα και αραιά.
0: Συχνά, γενικά,
1: δηλαδή, αυτό, να τρώμε δύο φορές τη μέρα από ένα παξιμάδι, με ένα κομμάτι κοτόπουλο και μια φέτα μαρούλα. Αυτή είναι η διατροφή της Γουίνεθ Πάλτρο. Θα ήμασταν όλες έτσι, δεν θα ήμασταν εμείς.
0: Μία ακόμα συμβουλή από την κυρία Χατζηδιάκου. Η ένδειξη πρωτεΐν δεν σημαίνει αυτόματα ότι ένα προϊόν είναι υγιεινό. Πολλές μπάρες είναι υψηλές σε θερμίδες, ζάχαρη ή κορεσμένα λιπαρά. Οπότε, λοιπόν, πριν, όταν δείτε τη λέξη πρωτεΐν επάνω, προσέξτε, διαβάστε τι άλλο συμβαίνει. Είναι, λέει, πολύ σημαντικό να έχουμε περισσότερα γραμμάρια πρωτεΐνης από ότι λιπαρά και σάκχαρα.
1: Τέλος πάντων, με το κομπιουτεράκι θα πηγαίνουμε έτσι κι αλλιώς πια στο σούπερ μάρκετ και ο Θεός βοηθός.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9 παρά 9 η ώρα, στο πρωινό της Τρίτης 16 Ιουνίου τώρα. Μια ενδιαφέρουσα διασκευή που έχει σημειώσει ήδη μεγάλη επιτυχία. Είναι η Νίνα Μαζάνη, δύσκολο όνομα για ρήμα, είναι δίπλα. Η νύχτα μυρίζει για σε μη.

0: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με ειλικρινείς πάνε διακοπές θα πάνε.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.300 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.300 ευρώ.
7: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
16: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
19: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
20: Bigger, better, spookier.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
23: Η ώρα είναι 9.
24: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
27: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
26: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
28: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
29: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τρίτη, 9 και 4 η ώρα. Διαβάζουμε πως το Ινστιτούτο Reuters πλέον βλέπει μέσα από έρευνες που έχει κάνει πως η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό παγκοσμίως. Mm-hmm. Δηλαδή, οτιδήποτε ακούμε.
1: Είμαστε πολύ δύσπιστοι. Λογικό δεν είναι.
0: Πολύ λογικό.
1: Ναι.
0: Η εμπιστοσύνη του κοινού παγκοσμίως λέει βρίσκεται στο 37%, mm-hmm, παρουσιάζοντας πτώση 3 μονάδων σε σχέση, ναι, με πέρυσι. Κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλαδή.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι φτιαγμένα και οι δυνάμεις έχουν. Ο κόσμος είναι πολύ δύσπιστος γιατί καταλαβαίνει και ποιοι είναι πίσω από τα μεγάλα κέντρα που διακινούν τις ειδήσεις. Πρώτον. Δεύτερον, γίνεται πιο καχύποπτος γιατί έχουμε ξαναπεί ότι έτσι είναι. Ο εύκολος δρόμος είναι να θεωρήσει ότι κάποιος από κάπου διώκεσαι, ότι κάποιος θέλει να μεθοδεύσει κάτι. Είναι πιο εύκολο. Το φοβερό στη χώρα μας είναι ότι συνήθως αυτοί που γράφουν για αυτές τις ειδήσεις είναι το πιο τρας κομμάτι της δημοσιογραφίας. Είναι αυτό που είναι στα κάγκελα συνήθως για το πόση εμπιστοσύνη έχουμε στην ενημέρωση. Δηλαδή, είναι αυτοί που έχουν βάλει μια χαρά το χεράκι τους για να φτάσουμε σε ό,τι μας αφορά, έτσι. Αλλά, okay, ναι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι απελαγωμένος, φοβάται, δεν ξέρει αν αυτό που διαβάζει είναι αλήθεια.
0: Φιλτράρει και τις ειδήσεις μέσα από τον ιδιοκτήτη του κάθε μέσου.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, μα για αυτές τις δυνάμεις μιλούσα.
0: Επίσης, τι άλλο κάνουμε. Πλέον δεν εμπιστευόμαστε τίποτα και λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια.
0: Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν διαβάζουμε κάτι,
1: ναι,
0: όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, διότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι στα χέρια των δημοσιογράφων επίσης.
1: Ναι, δεν μπορεί να πιστέψει τίποτα.
0: Δεν τη χρησιμοποιείτε μόνο εσείς στη δουλειά σας.
1: Όχι, όχι.
0: Τη χρησιμοποιούν και οι δημοσιογράφοι, ναι, και συχνά δεν τσεκάρουν αν αυτό που γράφει η τεχνητή νοημοσύνη ισχύει 100%.
1: Ναι, που δεν πολύ συχνά δεν ισχύει. Δηλαδή, κάνει αρκετά λάθη. Αλλά αν αυτό το σκεφτόμαστε εμείς που είμαστε μέσα στη δουλειά, που κινούμαστε μέσα σε αυτό το χώρο, φαντάσου πώς νιώθει ένας άνθρωπος απολύτως απροστάτευτος στην πληροφορία που του διοχετεύει ένα μέσο, όταν είναι εκεί έξω, όταν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όταν είναι μικρότερης ηλικίας επίσης.
0: Και οι περισσότεροι τι κάνουν, αντί να βλέπουν ειδήσεις στα κανάλια, προτιμούν και εμπιστεύονται τα βίντεο στα social media. Mm.
1: Γι' αυτό είναι.
0: Ενημερώνονται από κουβέντα. Εκεί, φυσικά.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Δήμητρα Γαλάνη. Το τραγούδι Δεν Είσαι Εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 6 ώρα στο πρωινό της Τρίτης. 16 Ιουνίου σήμερα.

ξαπνισμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, μάτια δίχως λογική. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 14 η ώρα. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, διότι την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Αν και εσάς σας ενδιαφέρουν αυτά τα χρήματα, προλαβαίνετε να λάβετε κι εσείς μέρος στον διαγωνισμό. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν λάβετε εσείς, αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε για να παίξετε. Και δεύτερον, πρέπει να πείτε στην Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Στέλνετε το μήνυμά σας, το είπαμε, στο 19.600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Γιώργο Νταλάρα, Καράβια στεριά. Ο Μιχάλης Γκανάς έχει γράψει στίχους εδώ, τη μουσική ο Μίνος Μάτσας. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης 16 Ιουνίου, σήμερα 9 και 18 πάει η ώρα. Ακούσατε πως και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Σιγά-σιγά, η μία μετά τις άλλες.
0: Απαγορεύουν τα social media, ναι, για τα παιδιά, για τους ανηλίκους κάτω των 16.
1: Ναι, και τώρα καταλαβαίνετε, τα 13χρονα έχουν αρχίσει να λένε πότε μας πιάνει, πόσο μας πιάνει, πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, γιατί νομίζω και η δική τους εφαρμογή είναι από το 27 και μετά, από ό,τι άκουσα χθες τις δηλώσεις του κ. Στάρμερ.
0: Ναι. Εδώ οι δικοί μας άκουσαν το μέτρο, τρόμαξαν, αλλά ίσως να το έχουν ξεχάσει ήδη. Ναι. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι νεότερο.
1: Έχει ανακοινωθεί το ίδιο, όπως και στη Βρετανία. Ότι πάμε
0: το
1: για το 27. Όχι, πάμε για το 27. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Εμένα τα παιδιά μου έχουν βγάλει ήδη το κομπιουτεράκι. Ειδικά ο μικρός που τον πιάνει φουλ.
0: Ναι.
1: Και μαζί με τις απειλές που εκτοξεύει. Δηλαδή είναι ανακοίνωση και απειλή. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσω αυτό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Η Μεγάλη Βρετανία λοιπόν. Η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα της Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Όχι ότι έχει πετύχει το πείραμα στην Αυστραλία 100%.
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνει τις δυσκολίες. Είναι μια ανησυχία.
0: Ναι, σου λέει εντάξει, ένα μικρό φρένο. Έστω και αν είναι μικρό, είναι ένα φρένο σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Επίσης, το παράδειγμα της Αυστραλίας το ακολουθούμε εμείς. Το παράδειγμα της Αυστραλίας το ακολουθεί στην Ευρώπη και η Ισπανία. Ήταν επίσης στην διακατεύθυνση της απαγόρευσης. Και τώρα έρχεται και η Βρετανία.
0: Ναι, το θέμα είναι, όπως λέμε,
1: αν εφαρμοστεί καταρχάς.
0: Αν εφαρμοστεί και το ποιος θα το εφαρμόζει. Δηλαδή, θα το εφαρμόζουν οι εταιρείες κινητών, ή μάλλον τα λογισμικά της Apple, για παράδειγμα. Ή θα το εφαρμόζει η ίδια εφαρμογή, δεν θα σου επιτρέπει να μπαίνεις αν είσαι μικρότερος κάτω των 16 ετών.
1: Ή θα σου εφαρμόζει το GAV, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν. Ή τα έχετε δώσει ήδη τα στοιχεία σας στους λογαριασμούς σας, οπότε δεν μπορεί κανείς να τα πάρει πίσω. Υπάρχει το πόσο υπάρχει η ηλικία σας.
0: Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι αυτό που λένε και πολλοί ειδικοί, που είναι κάπως πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτά τα μέτρα, σου λέει ότι το θέμα δεν είναι το κινητό μόνο. Είναι και κοινωνικό το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: η δουλειά πρέπει να γίνει και από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει.
1: Okay,
0: ότι
1: προφανώς.
0: Ακόμα και να γίνει απαγόρευση, κάποιοι νέοι θα έχουν πρόσβαση, αποκλείεται να μην βρουν τη λύση δηλαδή. Και δεύτερον, ότι αν ο νέος από το σπίτι του ζει σε μια ατμόσφαιρα πολύ ανήσυχη, ας την πούμε έτσι ευγενικά, ο αλγόριθμός του θα τον ταΐζει διαρκώς με αυτά που θέλει να βλέπει.
1: Ναι. Επίσης, τώρα το να κάνει ένα μέτρο το κράτος και να περιμένει από τους γονείς να το εφαρμόσουν, αυτό είναι καταστροφικό. Δηλαδή, έχει να γίνει, θα πέσει μπουρλότο στα σπίτια, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει κάποιος να μας βοηθήσει σε αυτή την εφαρμογή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
1: Σε
0: 9 και 20 η ώρα συνεχίζουμε με Δημήτρη Μπάση από τις κασέτες του Μελωδία τώρα, με Νεξίδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Με Νεξίδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στις

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα. Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης από τις κασέτες μας, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή στη μουσική μας σκηνή. Σας θυμίζουμε και το ραντεβού μας που έχουμε 12 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού, αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό με Τένια Τσανακλίδου, με Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές, τη Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Βασιλική Μιχαλοπούλου. Μπορείτε να τους γνωρίσετε και καλύτερα στις κασέτες μας, οι φωνές του αύριο, που είναι διαθέσιμες στο site μας και την εφαρμογή μας. Τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας τι έχουμε?
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που μας λέει το εξής: έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business, λοιπόν, από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας, για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά, λοιπόν, με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, που πρέπει να θέλετε να ξέρετε, υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ και η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας έρχεται από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα καλέσετε στο 18 1133 ή θα μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Συνεχίζουμε με Vix Lux. Πρώτα όμως θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι

0: Ξέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, επίσημη τελετή. Με αγγλικά η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Από τον Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Πειραιά. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, που θα λάβουν μέχρι το τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. 1 δισεκατομμύριο παιδιά εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη UNICEF. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πόρτες στις 7.30, έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις, ακούτε μελωδία.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park. The place of happiness.
12: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξυλίνα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
17: Λάμπη!
16: Στις 18 Ιουνίου.
18: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
19: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
18: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
20: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
21: Χαρά στο πόνσο.
16: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
26: Αν θυμάζευα για σένα στο βουνό που τριγυρνούσα, χίλια αγκάθια το καθένα, και όπως τα σφίγγα πονούσα, να περάσεις καρτερούσα στο βοριά τον παγωμένο, και το δώρο μου κρατούσα με λαχτάρα φυλαγμένο. Όνειρο, Μαρία Πολυδούρη.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
27: Κάποια Κυριακή.
28: Ποια πόλη.
1: Πάντα έντεχνα.
29: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
1: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τρίτης, 9 και 36 ώρα. Πάμε τώρα σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που μας λέει το εξής, πως οι χώρες που έχουν τους πιο χαρούμενους πολίτες δεν είναι αυτές που έχουν τα περισσότερα χρήματα, αλλά έχουν τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο. Όλα αυτά μας τα λέει ο παγκόσμιος, μάλλον η παγκόσμια έρευνα περί ευτυχίας,
1: ναι,
0: που κάθε και μελετάει χώρες που είναι και πλούσιες, κατά τη γνώμη μου. Δανία, Ισλανδία, Φινλανδία και Νορβηγία. Μισά-μισά, νομίζω,
1: ναι,
0: τα σκορ εδώ. Όμως αυτές οι χώρες, αυτές οι τέσσερις χώρες είναι στις υψηλότερες θέσεις σε αυτή την έρευνα με τους πιο ευτυχισμένους πολίτες.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί όμως? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, έχουν μεγαλύτερες σχέσεις, μεγαλύτερους δεσμούς μεταξύ τους. Έχουν επίσης δωρεάν υγεία ή πιο εύκολα προσβάσιμη.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης δουλεύουν λιγότερο.
1: Έχουν βρει έναν τρόπο η δουλειά τους να είναι αποδοτική χωρίς να χρειάζεται να διαλύονται από τα ωράρια.
0: Ναι.
1: Επίσης, πλαίσιο, αυτό είναι για μένα.
0: Έχουν ζωή και μετά τη δουλειά.
1: Ακριβώς. Γενικά είναι λίγο οργανωμένα τα πράγματα. Δεν είναι χήμα, δεν τα αφήνουν στην τύχη τους. Έχουν το κράτος δίπλα τους. Έχουν μια σχέση που την έχουν αποδεχτεί με το κράτος, γιατί πρέπει να αποδεχτείς πρώτα και να φορολογήσεις τόσο και να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι ανταποδοτικό. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές κοινωνίες.
0: Υπάρχουν και κάποιες παράμετροι ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, έχουν την ελευθερία να κάνουν τις δικές τους επιλογές για τη ζωή τους.
1: Mm.
0: Δεν επηρεάζονται δηλαδή από άλλους παράγοντες πολύ εύκολα. Είναι όσο μπορούν γενναιόδοροι, τώρα δεν ξέρω τους Ολλανδούς πόσο ισχύει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μια τέτοια ιδέα, όπως έχουν επίσης μια επίγνωση για τη διαφθορά σε κάθε χώρα.
1: Ναι. Ποια διαφθορά?
0: Σε κάθε χώρα υπάρχει διαφθορά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν θεσμοί να την κυνηγήσουν.
1: Ναι.
0: Για την ανθρώπινη φύση μιλάμε.
1: Εγώ τώρα για την Ολλανδία διάβαζα το Σαββατοκύριακο μία έρευνα που έλεγε ότι οι Ολλανδοί πια δουλεύουν από τα καφέ. Είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των ανθρώπων που δουλεύει ως γραφείο, έχει γραφείο,
0: ναι,
1: του τα καφέ, παρά στο σπίτι.
0: Άρα τηλεργασία.
1: Η remote, ναι, η τηλεργασία, αλλά την κάνουν έξω. Δηλαδή είναι τρομερά.
0: Πάει
1: το λάπτοπ και το καφέ και ό,τι άλλο.
0: Καλά, εγώ το παρατηρώ αυτό εδώ. Συμπληρωματικά το λέω, σε φοιτητές, δηλαδή σε περίοδο εξεταστικής,
1: ναι,
0: πας σε μια καφετέρια και είναι γεμάτη με φοιτητές,
1: ναι, ναι,
0: που διαβάζουν εκεί.
1: Και δεν σηκώνονται κιόλας.
0: Α, όχι, βέβαια.
1: Με ένα καφέ εκεί πέρα.
0: Το σέβεσαι.
1: Θα το μάθω όλο το κεφάλαιο.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα εντωμεταξύ. Η ώρα πάει 9 και 39, είναι πρωινό Τρίτης και έχουμε 16 Ιουνίου σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, υπό για ρεύματα, μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp που μας μιλάει για την Gen Z γενιά. Και μας λέει το εξής: πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν λοιπόν. Και αυτό ήταν για σήμερα.
1: Όσοι αντέξατε, αντέξατε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έρχεται τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων. Τα λέμε αύριο. Για χαρά. Οι κασέτες του Μελωδία.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
1: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.300 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
18: Καλοκαίρι 2026.
19: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες λόγκ.
20: Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
18: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
19: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
21: Bigger, better, spookier.
22: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
0: Όταν κοιτάς από ψηλά.
1: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
25: Τρουφαλντίνο
24: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
26: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

Θέλω να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω πολύ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80. Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρέμισε μένα. Έρχεστε σαν φαντασμάτα, στον ήρου τα χαλάσματα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Σαν σύννεφα σύννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινές.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

0: πεθαίνω νωρίς.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 2. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα. Ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: σε έχω κάνει Θεό.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι, ένα

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες τη νύχτα περπατάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτοπτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

Εκεί και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

έχω σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

ψυχής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται. Σκοτώνουν τα όνειρα όταν γίνονται συνήθεια.

0: ώρα είναι 6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
8: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
8: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
8: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
8: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
8: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
8: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι παράξενος ο κόσμος, τα αλήθεια. Μα εσύ τη σκέψη σου, μην τις χαλάς. Μην πιστεύεις άλλον, φτιάξε δικά σου παραμύθια. Και ποτέ να μην ξεχνάς να τους γελάς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόψη 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα, κι όσα δεν πρόλαβα να πω νομίζω ήταν γραφτό για αγάπη.

Με την κιθάρα μου στον ώμο, μόνος μου στις καρδιάς στον δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

στον ώμο, μόνος μου στις καρδιάς στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθε αυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως απ' τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν πώ.

0: Μάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες στον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

γεύση 107 FM.

φέρει κοντά κι είναι το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει και ζεις

Έμπνευση 107 FM.